Θέλω να μου πλέον τρίχτερτε να ρέκιο. Μου σε φράσω ας αφιέκιο. Με του με ρισπέ. Με με χαμπολούμα Ντάνελ. Έτσι μιλήκα η μου Ντάνελ. Μερσί μου χούλε τρίχτερτε να ρέκιο. Μαρέ κοτσι που βαχτή παρέ, που κοτσι βάει που τεφτε παρέ.